Και έτσι μόνο ο Σπίριτου Σάντου κατηνέταχ. Και τρούρα κύριο και Σπίριτου Σάντου κατέταχ. Και έρχε κόλλη κρυτά του άμος. Τι γλαι αγκιστούι, αγκιστούι, αγκιστούι, δεν είσαι εσύ το. Τι γλαι αγκιστούι, δεν είσαι εσύ το. Τι γλαι αγκιστούι, Πάτρε.